Φάσκε και κόμμα, είμαι μετά από κάμμα, κόμμα σε ένα σύ, αφού το κόμμα είναι φάσκε, είναι κομμάτι εγώ τώρα, είχε φιαφίνη, είχε γάβει και τον φάχο, με τι τον κοτώ, ήταν ένα λάγα, ένα πλάμα, ένα όχυλα. Να ακούει το κάμμα, ο κάτω, επί με φέβη, με σε ένα σύ.

φάσκε και κόμμα, με τα που κάμα κόμμα σε ονασί, ο φαπέκτο κόνετε φάσκε νίκο μοτό κοτώα, είχε φιαφίνει, είχε γάβει κρότον φαχόκο, με τι τον κοτώα, τα νόλα, να πλάμε να νόχυλα, να νόκο το κάμα ο κάτω επί με φέβη με σε ονασί.

φάσκε και κόμμα ή μετά από κάμμα κόμμα μεσόν ασύ, ο φαπέκτο κόνετε φάσκε νίκο μοτό κοτόα, είχε φιαφίνει, είχε γάβη και τον φαχόκο, με τι τον κοτόα, τον αλάγανα να πλάμε να ουχήλα. Να ουκέτο κανάμα ο κάτω επί με φέ, επί μεσόν ασύ.

όσοι κρατώ μείνει τα άνοιγμα με κύριε Χίβα, αν τρώει μείνει τα άνοιγμα κύριε Χίβα. Κόγκα ήταν ο Αιτουα Κίγκ, και όταν και είχα κατεβεί με ένα χιφάσι, φατώνα. Είχε αχωνή, λάκαμαϊ, λάκαμαϊ μου.